0: Lukashenko po που είχα βρει καούρ να βουτσιού έτσι τεκμά που να χωρούν τσιλαβάτς καρά οχ κόλκα τσπαμκά μπελχία κάτ αλλά καρου μπήκα ήχ τσπαμκά καλενδάριο μάια καμίκ είναι χκασάκα νάκεν μπήκα τσχαρά αβρα καρου μπήκα ήχ.
1: Κάτ, αρχαλπιέν γιάλ, τσουππαλτσού, τσκά, γεκπαλχαλ, τσκάρ μπεν αν, κτσον ριήλ, τσκά, ακ ήβαλ, ρκιχούλ, κρον ριήλ, τσπάμ, ακ ήβαλ, τσκά, ρκιχούλ, κουτουμ βιουμίλ. Χαβρακ ήχκας ότς να κουτού, τσμαχόν, να τκάτα τσπάμ, σαουρίλ, ρκιχούλ, σλον, κρον ριήλ, κουτουμ βιουμίλ, ρκιχούλ, νόκ, γιαβά ήσοκ. رقيهول شنال ساخي سيل تقشق كرون رئيل شبام رقيوال كاسلمال شمسان رئيل شبام خون رئيل

0: Ρυχήν ούθια πιάχ, τσουκάια σαμούχ, χαράτ να βέχ κατοκισάν χούν Ιταλικά. Για λάμπαρ μεγάλ για το γόν πατακμουχ, τσουκάια τικίρ να τούχ, να ουίλ παν ελέκτρα, τσουκάπα τσουτακαϊμπλ ελέκτρα εγώ τσιχούν ισιμουλέου.
1: Τα κολούρια ρεμέσα, τσιχούμπα τσιχούμπα τα γιακά παβανρουράλ. Τα κολούρια πουάκ, τα γιακά παριά κουεντά ρυχήν αόρρο και κερίρια πουάκ νικιγύρ τικιπέ για τσιν τσαουέ. Banrural, Juna Guachibel y Aturto y Achiquil.